0: Άντε, εμένα.
1: Σαχρανή, λευκή τόνια, ουράλαμ κυφαία. Με λίτσι γύρε κουέια.
0: Τεμέλιο, ατεμένουν.
1: Πάθελε,
0: και σαν. Άντε, εμένα.